Γεια σου, ατσέ FIFA World Cup 2026 στο τηλεβίζιο μιλοφωνό του, α! Τσέτσου! Ωφέα!

Paradise on Paradise 98 FM. Yes, we are. What's up, FIFA World Cup 2026 to the television. Μιλοφωνώ του, α. Τσιτσου. Οφέρ.